Κυρίως παξίμι η Βίβλια πίκα ζημά κομμή. Αζιουίζει Ευαγγέλιο μαντακά. Ζακικούνα τα απάνα σουφρινά πισκά σκάτα. Ζικούν τσιγμή για δύο παξίμι Εβραίος λίβρου πίκα ζημά μη. Κίκι νιούκακα σουφρινά κάσκατα Χεσού Κρίστου τα ζικούσπα. Χεσού Κρίστου ζακί τα απάσκα τα ζικούσπα γιουερίσπακα. Νιούκαν τσιχκα μάνα χίζασούντσο. Νιούκαν τσιχκα μάνα σακυρισούντσο για δύο παχνιάν πίκα ουσανάτα πουρινάτα. Γιορίνα κάντσι κισπίτσι Χεσού Κρίστου κα ουάουα πατσαμάντα σουφρίρκα. Κισπίτσι Χεσού Κρίστου ουατσαρίτσουν σου άζι λούγαρ ζε τα ψμάνα τσαρίρκα κουνάτσου για η αμαμακούνα. Μυτικού παρίνα του κούρκα Αιγύπτο ζεχτάμαν. Ισκι ουάτα γιάζι τη γράσπα σαμούρκα μπελίμ. Συνάπη τσαϊπικά σου γμίζε η χατουμάντα αρκελάου που σακού καμάντα. Μαντσάσπα ρίνα του κούρκα ατσκάτα που ρίσπα να σαρέτ ζεχτάπη καουσανάμαν. Τσαϊπη με κίμσα τσούγκα ουάτα κουνακάμα καουσάρκα. Κισπίτσι Χεσού Κρίστου για δύο σπαγόβρα μινιστέριο τα καζαριρίχπικα, για τσατσίσκα ουάσακα, πάει τα πένια κούνακα, σου χάτουν χάκατα, ταγκάσουν ήρκα κούνα. Ρικουιτουκούντσι με κισπίτσι Χεσού Κρίστου κα καζάρι μάντα το κούρι κάμα με ζακικούνα τα απάρκα σουφρίρκα. Τσαϊ μάντα με καϊ σεγούντα δε Τιμωτέου πίκα, Απόστολ Παύλο καζίμαν, Κρίστου Χεσούστα κατηχκούνακα, Ευαγγέλιο μάντακα,

Σατσάπι κασκάγγι, ο αμπρακάσπα πουντακού την σιτάσκα σατσάπι κανάμον ζισκάτα ιουερίνι. Νιούκα η γλέσια μάντα ουόκι κουνάουαν μη τανταρίσπα ζυρκάνι. Συνάπη τσάιπι η μασίνα κανάτα καμάνα για τσαρκανίτσο. Ουάκιν κούνα κανιά μηνια οπάμαν τσάιπι κασκα κούνα κάρκα. Αζίτε μη για τσάρκα η μασίνα κάνα κασκατάκα. Λίντερνα κουνάτα, σάβανα κουνάτα, τόλτο κουνάτα, μικούνα κουνάτα, φόσφορο κουνάτα, τσίνα ζάτα, σούρα να τα πείσμε απαρκακούνα. Συνακάχπι πει ουάκιν κούνακα, μάνα αζίτσιρισκα κουνάτσου καρκακούνα. Τόλτο ίζα, σάβανα ίζα, μικούνα ίζα, τσούρα να ίζα. Είμα σούχταχ μινίστρισκα κουνάπη, ιζάξα κουνάμι ζερκακούνα. Τσαϊμάντα μη σουχτάχ παχτόλτο πιδορμίνα το κουρκακούνα. Συναζάταχ σουχτάχ κουνάπαχ ημάζ απασκακουνάτα οκουπάνα το κουρκακούνα. Τσαϊκούνα πουραμάντα σουχκα νιούκα μη καρκάνι. Τσούσαχ μακίζα μη ζερκάνι. Ημάτα μάνα απαρκανίτσου. Τσαϊ σιτάσκα σάτσα πιουάκι τσιρίγκα πάχκα. Συναζάταχ τούκου ημα κούνα τάπη. Μάιχαν νιούκα μαν κουτσούνι μινιστρικάνι. Καϊσίνα το κουϊκά. Σου Χεσού Κρίστο τα κατηχπάχκα. Τσασνάταχ μικάν. Καϊπάτσα νιουκέντζιχκα ουσακούνκα. Σιτάσκα σάτσα συνάμι. Chimba puranchigmi hochawan, tentacionwan, chinazatak salmo tres kisgaska sinaka, Dios ta finyakuna wampis. Tukui ima kunapipis, yaya Dios mi, chinazatak, paipagzimaska simimi chariranga, azichinga, ima kunatapis nyukanchigmanka kunga. Kaisina kanataka, San Mateo 4:1 manta 11 kamami Jesus rikuchin, masnakutin mi Jesus chimbapuran, sukhuchachiskawan manakaspaka, sukpandachisaniskawan, paika Dios paksimi bibliawan mi chariraska, wakichiriska sinazatak azichiriska tukun. Yaya Dios ari nirka, nyukanchiktaka manatak sakina, manatak kungarina kaskata. Paisatak nyukanchikta sitaska, chakiska sina pambakunamang apaspaka, nyukanchikta

Ιερίους παξίμι βίβλια πίκα ζημάκουμι, αζιουίζει Ευαγγέλιο μαντακά, ζακικούνατα απάνα, σουφρινά πισκασκάτα. Ζικούν τσιγμί Ιερίους παξίμι Εβραίος λίβρου πίκα ζημάγμι, κίκιν νιούκακα, σουφρινά κασκάτα Χεσού Κρίστου τα ζεκούσπα. Χεσού Κρίστου ζακίτα απάσκατα ζεκούσπα Ιερίσπακα, νιούκαν τσιχκα μάνα χίζασούντσο, νιούκαν τσιχκα μάνα σακυρισούντσο Ιερίους παχνιάμπι καουσανάτα πουρινάτα. Γιορίνα κάντσιχ κισπίτσι Χεσού Κρίστου κα, ουάουα πατσαμάντα σουφρίρκα. Κισπίτσι Χεσού Κρίστου ουατσαρίτσουν σου άζι λούγαρ ζα τα ψημάνα τσαρίρκα κουνάτσου, γιαία μαμακούνα. Μυτικούς παρίνα του κούρκα Αιγύπτο ζαχτάμαν. Ισκι ουάτα γιάζι τη γράσπα σαμούρκα, μπελέγμα. Συνάπης τσαϊπικά, σουγμίζε χα του μάντα αρκελάου που σακούσκα μάντα, μαντσάσπα, ρίνα του κούρκα ατσκάτα πουρίσπα, να σαρέθ ζαχτάπικα ουσανάμαν. Τσαϊπι μη κίμσα τσούγκα ουάτα κουνακάμα καουσάρκα. Κισπίτσι Χεσού Κρίστου για Διός παγόβρα μινιστέριο τα καζαριρίχπικα, για τσατσίσκα ουάσακα, πάει τα πίνια κούνακα, σου χάτουν χάκατα, ταγκάσουν ήρκα κούνα. Ρικουιτουκούν τσιγμή κισπίτσι Χεσού Κρίστου κα καζάρι μάντα το κούρι κάμα μη ζακικούνα τα απάρκα σουφρίρκα. Και μάντα μη καί σεγούντα δε Τιμωτέου πίκα Απόστολ Παύλο καζίμαν, Κρίστο Χεσούς τα κατηχκούνακα, Ευαγγέλιο μάντακα, σουφρίνα κασκάτα. Ταντανακούσκα κρυχκούνακα, μινιστισκάτα, σουφρινάτα Ευαγγέλιο μάντα. Συναζάτη, η μασίνα Ευαγγέλιο Μόντακο σουφρίνα κασκατάψιμη για τσάτσιν Απόστολ Παύλοκα και η καπίτουλο δόσπικα. Τσέπαχκα ρίκουι του κούντσιμη, τσούσκου γιουικούνα τα ρίκουτσιν. Τσίμπα πουράσπα σολδάδουαν, κασπάσπα μισανακούγουαν, ταρπούσπα καουσάγουαν. Συναζάτη,

σουφρίνα κασκαμάντα, ζακίτα πάνα κασκαμάντα, τσεπουάσα κουτικού σικουιτία. Απόστολ Παύλο για τσάρκα, αγρικουλτούρ κουνάκα, σουφρί κασκάτα, ζακίτα άπα κασκάτα. Η τσαϊμάντα με τσίμπα πούρα, κρυχκουνάπη, ζακίτα πάνα κασκάτα, σουφρίνα κασκαμάντα, κρυχκουνάπα καουθιπί, δύο σατιμό σου για τσίπη καμπιά πίκα, κουτιν ατσκα κοσίκου ή σάμου κασκάτα, για τσατσιγκάπα γιου ατσιγκάπα. Ισου πούντζακα, χαοπάτσα πίκα, ουινιάιπα κοσικού τα τσαρίνα κασκάτα, τούκου ζάτι τα νανακούσκα κρυχκουνάκα. Κρυχκά ουθιπίκα, ζακίτα πάνα σουφρίνα μικάντζι. Τσινάπη, μάνα νιουκεντζίγια, κυσπίτσι Χεσού Κρίστο. Πάει με νιουκεντζίχτακα ανιμάτσιν, πάει με νιουκεντζίχτακα κουσίτσιν. Καϊπή Απόστολ Παύλο για τσάρκα, πάει κανιάζα ουανιούνα κασκάτα, πάει τάκα ουανιού σιγρίρκα κούνα. Η τσαϊμάντα με μινιστήρκα Απόστολ Παύλο κα τιμωτέο μον καϊού εικόνα τα σακίνα, νιουκεντζιγμάμπη για τσατσίσπα σακίνα, ζακίτα πάσπα σουφρίσπα Χεσού Κρίστο μάντα κατίτσουν, ζακίτα πάσπα σουφρίσπα κατίτσουν, αζιουίζει Ευαγγέλιο μαντάκα. Συναζά τη ρημάνμη Απόστολ Παύλοκα, σουφρίνα κάσκατα, σου άζι ομπρεροσίνα. Βέρσο 14 μάντα 26 κάμα, σε τα ζυκουί του κούντζι. Ρημάκομαι, σου εσκλάβουσίνα, πero σου άζι εσκλάβουσίνα, νιουκεντσίχκα, παχτατσίνα κάσκατα. Βέρσο 15 πενίν, κάνκα, ταϊτα διού, άζι νίσκα, σύρβι, ζικορίνγα παχκά. Η μάζα ρουράνα κάσκατα, τσαϊούι ρουράνγι. Τσάσνα αζίτα ρουράσπαμι, η μαμάντα μάνα πιγκαρίνα τα τσαρίνγι. Κασκατά τη γουίζα χσιμιτάπη, για τσατσίνα κάσκα συνάτα για τσατσίνγκη. Σου τσασκίσκα, σου αζινίσκα ομπρέρο, σου η μαμάντα μάνα πιγκαρίνα τα τσάρι χθίρβιχκα, μάνα γιάνγκα τίμποτα, πε δυγκάτσο, καϊτσάι, η μαγιάνγκα παρλοκουνάπη, η μαγιάνγκα πίνιανα κουικουνάπη. Η μαμάνάπη μπάλι παρλοκουνάπη, μάνα θα τυρίντσου. Καϊκουνατάκα ιουατσινατή μικάνγκη. Η μαμάνάπη καναμάντα, άμα ζημανακούσπα πίνιανα κούτσου. Απούντσι Χεσού πανιαουπάχπη, Yuyachispa kunay, chaykunamanta rimanakunaka, imapak mana azichu, hasta wampis, uyakunatamari, chingarinaman apanga. Tiang mi yanga, imapak mana vali parlokuna. Wakinkuna kaykunamanta rimasuninkuna. Kispichi Jesucristo hawapacha murispaka, masna kilometros tasih rirka. Kispichi Jesucristo pa aichakaraka, ima kolor sikarka. Ichasna sukti ima kunamantami, tapuita chorankuna, rimanakuita kazarankuna, pienakuipika ikunkuna. Yanga. Verso 16 pinin, hasta wampish yanga mapa parlokunataka, pachta uyangiman, chay parlokunaka, diosta mana mancha kanamanmi, hastawan apanga. Sakishun yajimana rimanata, ruraita kasarishun. Rikunchigmi hintikunaka, manchanaekta rimarikunatian, pero imatapsh mana ronkuna. Chinazatik manchanaekta rimaka, husasimpishmi, zakichimpishmi, dañuta rompishmi. Chaymantami, azikan hastawampish pichisata rimana, y hastawan ruraita kasarina. Kaikunaska wasi ukupi, kusa warmipah, panikuna, ama atskata rimaichichu, astawan ruraichi. Karikuna, ama atskata rimaichichu, astawan ruraichi. Astawan pinyukanji timpu tamanya chishun uyangapah, ama rimarikungapahsa. Verso 16 pikanikunmi, chayman tarkari, ama chaypika yaikurichunin, ama rimasun ima yanga kunataka. Astawan pish, shuktikunata bendisyanapah, shuktikunata ayudanapah, shimikunata nyukanjika rimanakanji. Σουγ αζινίσκα ομπρέροκα, γιουέιπι μη αδιούς παξίμιτα γιατσάσπα κάτιν. Αζιμι γιατσάτσιν. Καϊτα μηνίσια νίκον, καϊ βέρσο κίνσε πίκα. Κανκά ταϊτα διούς αζινίσκα σύρβι ρικουρίγκα παχκά. Ημάζα ρουράνα κάσκατα τσαϊούι ρουράγγι. Τσάσνα άζι ρουράσπαμι. Ημαμάντα μάνα πιγκαρίνα τα τσαρίγγι. Κασκατάταχ ουίζα χσιμιτάπης. Γιατσάτσινα κάσκα συνάταχ γιατσάτσιγγι. Wakinkuna ka pingarinkuna mi, krih kaskata, yachaksechinata, krih kuna sina rixirinata mai pikaspapis. Dios paximita mana rixiskamanta. Manzankuna, ninkuna paikunaka, Biblia manta, nyuka mana yachaskata tapukpika imata tinisa. Hasta wampis nyukanchika, punzanta mi yachaspakatina kanchi ya Dios paximi Biblia taka. Verso 17 nin, chaita yachachikunaka, ismuchik ungui sina mi, wasan miraringa, imineuan, filetuanka, nyami chaikuna purapi. Σου άζι σύρβιχ, σου άζι ομπρέροκα, γιουέιπι με πούριν, τσαι παντάτα για τσατζίχκονάτα, χαρκανγάπα, άμα τσασκινγάπα. Συνάψει ζικούντζι χάτουν ζάκι μικάν, άζι νιανμάντα κασκάπι καούσα κουσκαμάντα, άζι νιανμπι πουρικού σκαμάντα, λαδουιά σπαρινκούνα, άτσκα κούναπα, κρινατάπη, παντάτσιν, μουσπάτσιν. Συνασπάκα ουιαχκούνα, καϊπούντζα κουνάπη, τσαι σύνα παντάτα για τσατζίχκουνάκα, ρικουρίγκα ουιαριγκάμι, καϊτα τσαϊτα νίσπα σαμούγκα κούνα. Σου άζι ομπρέροκα, τσαϊκουναμάντα μη γουακιτσιρίνα, χαρκαρίνα. Άμα λαδουιανγάπα, άμα τσικρίνα τα σακινγάπα. Άτσκα κούνα μη καϊπούντζα κούνα μπίκα, μανάψινινα κούνα τα ζημάσπα πουρινκούνα. Σούπα η κούνα τα μασκάσπα πουρινκούνα, μα είπε μανατία σκάπη. Άτσκα κούνα νυν κούνα,

κατήν, ζακι του κούσπα σίνα, του νιρί σπα σίνα κατήκουν γιουκέντζικ φαμίλια κουνα μαντρίμασπα. Σουχ, περιοδίστα νίσκα, είμα σίνα τική κινκονάκα, μια ούνι ουάτα κουνάτα, καουθανίτσι, μανατσέκ νιασκανίτσι, καζαράσκα κατήνίτσι, η άζη σωμάχτα καουθακονίτσι, νίσπα μη τα πούσκα. Τσέπι μη καϊ καζαράσκα ίσκι παρέχα, γιούιαχ γέι του κουνάκα νίσκα νιά, πιτσκατσούγκα ουατακούνα γιάζιτα, καζαράσπα καουσαχκούνα, τσικανιούκαν τσίχκα καζαράρκαν τσιγμάρι, είμα δανειρίχπι, είμα μαναζικάχπικα, ρεμεντάνα το κούρκα, αζιτσίνα το κούρκα, αζιτσίνα μου κατσάχπι τσέτα καωτιν πήγασπα κοτι τσελέακα κατυρκάζαν ισπανί κούρκα. Τσεχίνα γιούικα, καϊπούντζα κουναπίκα, ρικούν τσιγμή, τσιγκαρισκάμι. Καϊπούντζα κουναπίκα, είμα σουχ ζακίρινα, είμα σουχ μανάζι, νια τσεμάντανι, νια μάνα εντινακούντζι, μέχο τσίκα για να ακούσουν, νια τσιτανακούν, η τσαϊλέα μη του κουσκά. Ωτσικού καούσι φαμίλια μάντα ρημάσπα, ματριμόνιο μάντα ρημάσπα, κατούκι κούναμι μονάντζι, κουσικούσπα σουμάχτα άζι καουθανάτα. Συνακάχπι πει, τσαϊπαχκά σουξούχ κουνάτα μη κίκιν νιούκα τσαρίνα κάντζι, πάχτα τσίνα κάντζι, κίκιν νιουκάντζι, ματριμόνιο πεζεμάσπα. Τσασνάζαμι άζι κάτι του κούντζι. Τσέπου μη κουνάνκα πίτσκα ιου εικονάτα κίκιν μανζα κισανίνι, νιουκάντζι ματριμόνιο πει, άζι σουμάχτα μη σάσπα σίνα καουσανγάπαχ. Αουρόρα νιούκα ουάρμι ουάν, νιούκα ουάνκα νιάμι καζάδο κάντζι, τσούγκα κάντζι ζουατακούνα γιάζι. Ταντάζα κασκάντζι για αριόσπαγα ιουδάουαν. Μάνα νι του κούντζι τούκουι κούσι σούλου τούκουι άζι σούλου κάσκα ματριμόνιο πίκα. Σαμούσκα ζακικούνα, σαμούσκα προβλημακούνα. Συνακάχουι πίζει κούντζι μη για δυο σπαγαλιούδα τα νιουκάντζι ματριμόνιο πί. Η τσαϊμάντα νιουκάντζι κατικούντζι. Συναζατικούτιν για τσάσπα κατικούντζι γρήγ. Η μασίνα κοσταουάρμι καουσανάτα. Η μασίνα ματριμόνιο πί άζι κατινάτα. Ατσκακούνα μη νικούνα ματριμόνιο άζι κατίτσουνκα άζι απανακούνα τι ανακάν κοσταουάρμι. Συναζατι ρεσπέτο πι τι ανακάν. Comunicación tianakan nispaninkona. Tuki kaikona balik mikan, tuki kaikonata nyukanchi yuipi charinakanchi. Sinazati ninkonami, matrimonio ka jakiman ritukun, nyukanchi jati imata mana roskamanta. Mana su sacrificio ta roskamanta, nyukanchi matrimonio ta nyaupagma apangapag zuhichingapag. Sinazati, nyukanchi jati kikinzapi yueskamanta. Mana nyuka kikin parejapi yueskamanta, sustariskamanta. Sinazati wakinkona ka nimpishmi, νιουκάντσι ματριμόνιο πι ογκούσκα σίνα κάσπα πι, μάνα αγιουδάτα μασκάντσι, μάνα χαμπιρίντσι. Τσαϊκουναμάντα νιουκάντσι ματριμόνιο κα χατουνζάκι μαζίτοκο. Κικίντζα πι ιουεσκαμάντα, ισκίντι ήμα σακριφίσιου τα μάνα ροσκαμάντα, ογκούσκα κάσπα πι, μάνα αγιουδάτα μανιασκαμάντα. Τούκι καϊκούνα άτσκα μπάλικ μικάν, σίνα κάχπι πι, νιουκά ιουέπι, νιουκάντσι ματριμόνιο πι ρημάσπα, ρίκουσκάντσι καϊπίτσκα ιουικούνα, τι ανακασκαμάντα νιουκάντσι ογάρπι νιουκάντσι ματριμόνιο πι. Μάνα καζαράσκα μάντα ουτσίμα, μάνα καζαράι ρατούζα μάντα. Μανάρι καζαράσπα μη καϊκονατάκα ιουίπι τσαρίνα κάντσι. Καϊκονάκα, καϊπίτσκα ιουίκονάκα, μάνα ρικορίνα τσουκάν καζαραγζάπι. Μανάρι καζαράχπι πι καϊκονάτα κανιάμι τσαρίνα κάντσι. Καϊκονάκα τι ανάτιγνικάν νιτουκούνι σουχ ματριμόνιο πι άζι καουσανγάπα άζι κατιγκαπάχκα. Καζαρι πίκα σουχ ματριμόνιο άζι κατίτσουνκα τι ανά μικάν καστεγιάνο σιμι πινίντσι ονεστιδάτ. Μάνα ουασαντζίνα, μάνα πακάνα, μάνα ημάτα ζουζάνα, κασκατανίνα, κασκατα ρικοτσίνα, τσαίμι τι ανακάν. Σουχ παρέχα καουθέιτα καζαρίνγα πάχκα, καϊσουχ τσαϊσουχ, κασκάτα μη νινακάντζι. Ουασαντζίνα κάσπα, πακάνα κάσπα, ζουζάνα κάσπα, ουμάνα κάσπακα, ημα παχτιχ κατήσουν, ημα παχτιχ καζαράσουν, ημα παχτιχ τα ανακούσουν. Νιουκαουέρμι αουρούραουαν, νιουκάουαν τσαϊτα άρι νινακρουκάντζι. Μανάρι καζαράσπα, τσαϊ κομπρομίθο τρουαρκάντζι. Νισπα, νιουκεντσίχκα, κασκάτα ουιζάνα κάντζι. Ήματα μάνα πακάνα κάντζι. Ήμα πακάζα μάνα τι ανακάν νιουκέντσι καουθαϊπί. Κάισουχ τσάισουχ. Παϊμάντα νιουκαμάντα. Ήμα πάκα μάνα τι ανακάσκα παγ άριν ηρκάντζι. Ατσκακούνα καζαράγκα πάχκα. Αζιμικάν άρινίνα. Άμα ήμα πάκα τι άτσουν νιουκέντσι καουθαϊπί. Νιουκαουάρμι αουρόρα, τσινεζάτη νιουκάπη, τσαϊχίνα ηρκάντζι. Μανάρι καζαράσπα. Ήμα πακάζα τα καμάνα σακίνα κάντζι. Παρλάνα κάντζι, ουιζάνα κάντζι, ρικουτσίνα κάντζι. Καϊκά αστάουαν άζι μπάλιχκαν κουζκι πάρτι πεζιμάσπα. Ουιασκάντσι ρικουσκάντσι, άτσκα ματριμόνιο κούνα, χατουνζάκι μαν ρισκακούνα, κουζκι χάουα. Κουζκιτα μαϊψικάτσουν γάστα σκαμάντα νι του κούντσι, κουζκιτα κασούγζα γάστα καϊσου καμάνα γιάτσαν ήμα του κουκουσκάτα. Τσαϊκά χατουνζάκι μαν με απάνγα νιουκάντσι ματριμόνιο τάκα. Κούναν νίμαν τσάρι ασάτα ρημάσπα μούσου σολτήρα κουνάμα, κίκιν καϊράτο ζοχρικούγγι τσάρι σούγουαν. Περο πάει μάνα κασκάτα κάνμαν ουιζάγκα. Πάει μάνα τσάρι κασκάτα ρικούτσιν κασκάτα ουίζαν ουμά κουντσάρι ίνκιτα κουντσάρι νιούκα νίμαν συνακάχπικα ήμα παχτική κίνκα ζοξικούγγι παϊουάνκα. Άμα γιουέτσο πάει κα κασκάτα ρικούτσινα κασκάτα ρημάνα κασκάτα καζαρασπάσα.

ζω να βάζαμε σπαϊκούν ακόμα από αυτοί ακόμα, μάνα πόδι να κόνα παϊκούν ακόμα. Κοντσε γράσια δύο, δύο στα τσαρέντσι, προκει δύο σύρβο τα κμάνα βαχτή πόδι, δύο σπα σύρβο τα κμάνα βαχτή πόδι. Ατέντο κάνα κάντσα εικόνα καζούζα, στα φαγκά, παγίμα. Τσα υπόξα μικά μάνα βέσου κάντσα εικόνα τα ψινιά, κύριε σκάσε ψωρά κορκάνε, και γονωρίζει κόνη τσι μούρο, ράδιο πίτσα να τσουρά κονκόν. Άμα κρίνγκησα εικόνα, το κοιμάντα, ατέντο κάνα πάχκα, δύο σπα σύμπτριζά, σπα, δύο σμαντή πετακούσπα, μπίβο, μπίβο, ρόνι το κόνα καούσα να κάντσι, μάνα ξπα καζακίζα μικά σου. Σνα ξκαμάντα, χόπκα, ο σεμάντα ρίξπα, κατσινά μικάρκα, ζακίζα κάρκα, πάει παγάμι εικόνα κουτσουάρκα, τσαγιάρκα, νε χόφτα, ιδανγάπα, ανιμαγάπα, περοχό, μάνα κάρκανι. Πάει πα καθίνει τι ξκακάγκα, α τα τρία ρίσπα νιου κονσέι, χόπο σαπάτο πίτσε, τσουρα να πει ξπα, κοιμά τι κανσίγμα. Σνα κούσπα νια, μάνα κάσπα, ο αντα ρίξπα, τη χόπκα, δύο σκόντζα ρίμα να πει καζα ρίρκανι. Διγάνα μου βατσαρσκάνι, διγάνα μου νιου κατα χάρι με νισπανισκα κόνα. Διγάνα μου νιου κακ βατσαρσκάνι, νιου κακ. Είμαι σκίτσα σύμπικα, σοζούσκανι, κόνα μα εικόνα κοτικά σαν αμπορτίβονε, αμπορτάρσκάσπα με τσάιδι μαζικά είμαι καρκάνισπα. Νίσκα χόβκα. Τσάσνα ζάκι τα χόβ. Αστάουν ζήμα να πει καζρίχπι, ανοίγω κοντά ψημά να καζόχπι. Κότιν δύο σκόντσο ζήμα να καζρίχπι, δύο σκάνε ρίκα σόξερο πολλά πράγμα πάσα τσίρκα. Αμπερ χόβ νιου κατά κίκιν μια νιου κατά νίνα πει καζρίγγι. Κίκιν τσιπούν τα κάγγι, ο νιου κατ τσιπούν τα κάνει. Κίκιν καμάι πει τι καρκάγγι και μόντο τα νιου κασίενσια, νιου κακονοσημίντο, νιου κεντελιχέσιο ρακπίκα. Τσι μόντο τα μιδίσπα, μιδίσπα τσουτάσπα ζακπίκα, καμάι πει τι καρκάγγι. Νίσπαν είχε πει καπάει και γιουέρι σπακαλίβρι κομμωρίρκα, ο παζαρίρκα ζάμε. Αμες κίκιν στον ταπορίγγι, για αδίος είμα τι το κούνε, είμα μάντα ξεζάκι κόνα σάμον, είμα λέει τι κασνα κάνει, διος τα κατοικούνε, διος τσιρβικούνε, ήγρισε μάνα βαλίτσι, νιου καταλάδον τσουρανκούνα, πρόβλημα τσουρανκούνα, μάνα άγιση να ζει κορίντσι, ήγρισε πήγα σπινιά την εγγύμα. Μάνα άδιος αν καπήμα τα νιπούδε σόντσο. Και εκείνη τα λεβέζα βρίσκε η Ιγλεσία πει «Μάνα άζει η δοκτρινία τα εντυνδίγγι». «Μάνα πασίνθε τσαρίγγι είμα πίψ». «Ράττο κούλιραν γκίζ, ράττο καίτα πάστορ μάνα ζρούζαν, διάκονο κούνα μάνα ζρούζαν, κούρτε πόσα μάνα ζρούζαν, καί κατς μάνα τσινάτσου νιού κατσά είπε κάσπα σε άζει καί μαν γιουγιάνγκιζα με πέρα μάνα τσινάτσου καν». «Γιουγιάζα πει με συναντήγγι». «Συναντήγγι κούλιρα ρίγγι, πέρα δύο σκόντσα ζημάγγι, δύο σάπης πάκα νιάτι άσο τίγμα». «Άδι ρεπίντι πικίμα, δύο σκα αυτήγγα, δύο σκα μάνα μιζάιτσο, δύο σκα Μάνα είμα φινιάχτσο, σύνο μας βιέν διόσκα κουίδα χκάγμι, μα ήταν τη καστιγάνγκα σπανιγκίτσι. Εβραίος λίβρο πήκα, το κοίτα μη παλάν. Διός δα λάτιγο αλος και δεσοβεδέσε. Διός δισιπλίνα αλ και άμα. Καίσου τέξτο κονα βευτείαν, διός καστίγα αλ και άμα νέσπα. Συνάξ καμάντα, τσέι κοντά μου ρικοτσίντσι, συνάξ καμάντα κατά ρεπέντη της άψης αστήν μου. Τρανκύλο πόρη, τρανκύλο κάωση, άμα πείτε, άμα ο ασάς ρημάιτσι, άμα άμα ο ασάς ρημάς πάκο, έλυσα μας πάκο, ερμανίτο, ερμανίτα, είναι σπα, άμα χάνκ τσαϊάνγκη, μας βιέν σινό. Άζι σούγκουν, άζι ουέιον, άζι βολουντάδον κατήγγι, τα συνάξ πα μαζί. Τσέι κοντά μου ρεπέντη και κύμπα, όγγι, μάνα, άζι το κόγγι, νάνα ζε καουσάγγι, ζάκι ζε καουσάγγι, πρόβλημα καουσάγγι. Είμα μάντα πορτσέι κοντά μάνα φιτσάγγι, μάνα ζοχτσίγγι, μάνα λάδο μου τσουράγγι. Sai quanta puri con che chari con giza. Proverbios 28:13 pican en el que encumbre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mai hampi lado de achispa sakis pache pronto hucha con sakis por spaka. Dios pa hoita avanzangami chinazo puri spaka mana azichon spamini. Sai te yari pangi. Kikin zapite ima pstia konga. Kikin mana kuenta ta kongi. Ima manta tikai. Ima manta tsai nispaningi. Μαγειρία έχει πόνοι εικόνα μας και τόδο, εγώ ξέρω το εικόνα κομμότσο ρεσπέτω εδουκασίων, μα εικόνα και έχει πόνοι για τσάν τσελουλάρ, ο κομπούτατορα να νιάρσει πάρκα σου βίρος, και ο κομπικά πήκ είμα μικάν. Μας να τα χάν, αλλά χατε πίντε, είμα αζίτσι, αλλά χατε είμα φορμάτιαι. Ήγουαλ, και βίρος, μάνας, φιτσάχπι, μάνας, μέσα πήκα, μόλις τάγκα, κομπούτρα πιτάνια ρίσπα, απαγαρίγκα. Συνασύρεται και κυμπακάου, σε τερπέντε πήκα, μάνας ακίνγκι, κόντρα πάστορ ζημάνα, είμα πάστορ κόσκη τα Πάσχα, κόσκη τα Πίσκα, είμα μάνα της Ζωάννα Κάρκα, νου σικάει τσάινις πα πασά τι έμπορο σύναζος πα καουσάγγι. Σάκι πα Ιάπισκα Κάσπα, Ιάπισκα Κάσπα, Πάνταρίς πα πισ. Μάνα μάι πινιού καρζίξου κάνει κοινός ενιού κα Πάνταρίνι τσίμα τίξι, κίκιν κονα χιούς γανακούι τσίμα, κίκιν κοντσόλα, είμα κίκιν τσάπα, είμα να ζικορίν κα βίβλια πίκα. Μίες λα ήρα, μίες λα βενγάνσα, γιο ως παγαρένιν μάρι. Νιου κάπαγμενιν βενγάνσα, ήρα νιου κάπαγασαμ σακίτσινιν.